στη μαψέρι και του υπότιτλοι σκύρχες. Τα πεκλέ, η καλά πλέον αρχιέ. Πες τη μαψέρι.